πάλι μας έχει συμπλοκεί με αποτέλεσμα τη σύλληψή τους. Να σας πω ότι είναι η πρώτη φορά που συλλαμβάνεται τόσο μεγάλος αριθμός ατόμων από το αντιεξουσιαστικό φόρτο.